του σκοτσίσμα, γύρτσα του σκοτσίσμα, σκοτσίσμα. Με γύρτεμ λί, ποζογιάν, γύρτσα του σκοτσίσμα, γύρτσα του σκοτσίσμα, σκοτσίσμα.